έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη γέφυρα της Παπαναστασίου, στο ρεύμα προς την Εθνική Οδό, με εμπλεκόμενο όχημα ένα δίκυκλο. Ο 20χρονος οδηγός τραυματίστηκε βαριά και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπέστη ακροτηριασμό. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων του. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα, καθώς ανοίγει η 90η Διεθνής Έκθεση και το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών αναμένεται να βρεθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η ενίσχυση των εισοδημάτων με παρεμβάσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης και η επίσκεψή του στα περίπτερα. Η φετινή ΔΕΘ πραγματοποιείται σε κλίμα έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Χθες, στη συμπρωτεύουσα, ξεκίνησαν οι πρώτες κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων και συνδικαλιστικών φορέων, ενώ σήμερα αναμένονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις συλλογικές συμβάσεις και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενού τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας, εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων και υπογράμμισε ότι η αναζωογόνηση της υπαίθρου περνά μέσα από τη στήριξη των ανθρώπων που παραμένουν και εργάζονται στην παραγωγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων παραγωγών, κτηνοτρόφων και μεταποιητών με προτεραιότητα στους όρους σύνδεσης, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και να γίνει πιο ανταγωνιστική η παραγωγή. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα με αιχμή την πρόταση για την επιβολή της λεγόμενης πατριωτικής εισφοράς. Η πρόταση αφορά στο 1% στην καθαρή περιουσία των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών, με την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρο που μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδότηση πολιτικών κοινωνικής στήριξης και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει μία 11χρονη από τον καταβλισμό των Ρωμά στο Ηράκλειο, η οποία προσβλήθηκε από λεπτοσπύρωση, μία λίμωξη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και συνδέεται κυρίως με την έκθεση σε ούρα μολυσμένων τροκτικών. Η ανήλικη χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί για 4 έως 5 ημέρες στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή στα τέλη Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Νέο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας προκαλεί ανησυχία στα Χανιά, όπου 14χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομιλικό του, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να έχει προηγηθεί κάποια σοβαρή αφορμή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι περίπου 10 ακόμη ανηλικοί ήταν παρόντες, παρακολουθώντας την βίαιη επίθεση, ενώ κάποιοι φέρονται να την κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτίδιους να στέλνουν μαζικά μηνύματα SMS που εμφανίζονται ως δίθεν ειδοποιήσεις της τροχείας για παράβαση. Στα μηνύματα οι παραλήπτες ενημερώνονται ότι έχουν υποπέσει σε παράβαση και καλούνται να ακολουθήσουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο, συνήθως με το πρόσχημα της πληρωμής προστίμου. Στόχος των δραστών είναι οι πολίτες να οδηγήσουν τα θύματα σε ψεύτικες ιστοσελίδες και να αποσπάσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν το σύνδεσμο και να μην καταχωρούν στοιχεία καρτών ή κωδικούς, αφού η τροχεία, όπως επισημαίνει, δεν ακολουθεί αυτή την πρακτική. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε αργά χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex περίπου 13,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι περίπου 50 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Λύση στο πρόβλημα της πρόσβασης στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με την αστική συγκοινωνία επιχειρείται να δοθεί μετά το θέμα που ανέδειξε το Ράδιο Κρήτη. Στόχος είναι να βρεθεί τρόπος ώστε το λεωφορείο να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το μέγαρο, να αποβιβάζει τους επιβάτες και στη συνέχεια να συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιο του, χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες να διανύουν μεγάλη απόσταση με τα πόδια. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη, καθώς για σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει ολόκληρο το νησί στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να αξιοποιήσει ο Δήμος Βιάνου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 προκειμένου να υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων στις υποδομές. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται έργα δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, παρεμβάσεις σε δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης, καθώς και εργασίες που αφορούν σε γεωτρήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στην Αγία Μαρίνα στο Κεφαλοβρύσι. Στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός νίκησε στα 2 αωράκια την Φενέρμπαχτσέ με 82-77 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ του Ηρακλείου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Με τις αναμετρήσεις Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ, ανοίγει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Αύριο ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στις 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Ντουμπλάντης και με καλύτερο άλμα στα 6,12 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond Link των Βρυξελών. Την δεύτερη θέση στο μήκος με 8,40 μέτρα κατέλαβε ο Μίλτος Σεντόγλου. Γενικά ήθριος καιρός με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας αναμένεται να επικρατήσει σήμερα στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων θα διατηρηθεί χαμηλά καθώς πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ταχύτητα που δεν θα ξεπεράσει τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα με τις ελάχιστες τιμές να σταθεροποιούνται στους 23 βαθμούς κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η μέγιστη τιμή του υδραργύρου αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς κυρίως το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πω, πως μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη γέφυρα της Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, στο ρεύμα προς την Εθνική Οδό. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα δίκυκλο και ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο με έναν 20χρονο οδηγό του δικύκλου να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο κάτω άκρο. Φορολογικές ελαφρύνσεις και ενίσχυση των εισοδημάτων αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ομιλίας του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα αφορούν σε μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η ομιλία θα γίνει στις 8 το βράδυ. Στήριξη της κτηνοτροφίας και αναζωογόνηση της υπαίθρου έθεσε ως προτεραιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε και την πρόταση για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών και μεταποιητών με προτεραιότητα στη σύνδεση ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Ανωδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Το οκτάμηνο του 26 διακινήθηκαν περισσότερα από 7,2 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρσι. Νέα τηλεφωνική απάτη στα Χανιά με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα. Οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους του

0: ΔΕΔΙΕ και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Στο μεταξύ, μια ηλεκτρονική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη με SMS που εμφανίζονται ως δίθεν ειδοποίησης της τροχέας για τροχονομικές παραβάσεις. Απαιτείται μεγάλη προσοχή και σε καμία περίπτωση καταχώρηση στοιχείων μέσω του συνδέσμου. Λύση για την καλύτερη πρόσβαση στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με την αστική συγκοινωνία αναζητείται από την Δημοτική Αρχή. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα.

Την άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα'χουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά τη ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά τη ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vasilakisaeve.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Σταμάτη! Κλείσε τα!

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται απόψε η Θεσσαλονίκη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της 90ης ΔΕΘ το κυβερνητικό πακέτο μέτρων. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για μισθούς, συντάξεις, φορολογία, οικογένειες, αγρότες και στέγαση. Στο μεταξύ, Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό, καθώς για σήμερα έχουν προγραμματιστεί σειρά συγκεντρώσεων και πορεών. Στην παιδιατρική κλινική του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένα 10χρονο κορίτσι από τον καταβλισμό των Ρωμά, η οποία προσβλήθηκε από λεπτοσπύρωση. Η ανήλικη είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες και στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Πάνω από 7,2 εκατομμύρια επιβάτες έχουν διακινηθεί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου στο οκτάμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρσι. Οι διεθνείς αφήξεις αυξήθηκαν κατά 5%. Συνολικά 91 μετανάστες μεταφέρθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, μετά και τις τελευταίες επιχειρήσεις διάσωσης στα νότια της Κρήτης. Νέο περιστατικό νεανικής βίας στα Χανιά, με έναν 14χρονο να ξυλοκοπείται από συνομιλικό του σε κεντρικό σημείο της πόλης. Περίπου 10 ακόμα ανήλικοι φέρονται να παρακολουθούσαν και να κατέγραφαν την επίθεση με τα τηλέφωνά τους. Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη σήμερα. Το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, με τις αρχές να ζητούν αυξημένη προσοχή από τους πολίτες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
5: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
8: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά και κάθε καλό στη ζωή σας. Καλό σας βρίσκω. Σήμερα ξεκινάνε τα δρομολόγια της 17ης σεζόν εδώ στο Ράδιο Κρήτη, στα 17 χρόνια. Πώς πέρασαν έτσι, κύριε Αντώνη. Καλημέρα, φίλε Αντώνης, ο Γιαννάρακης μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 9 και ο μήνας έχει 5 Σεπτεμβρίου. Ένα καλοκαίρι που πέρασε, ένας μήνας μάλλον, γιατί κάναμε και την πρώτη εκπομπή του Αυγούστου. Ένας μήνας ο οποίος πέρασε, θα έλεγα, με εξαιρετικές δυσκολίες αναφορικά με τον χώρο που ασχολείται αυτή εδώ η εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ φαίνεται ότι κατάτι τα πράγματα μπορεί μέχρι τέλος του χρόνου να εξελιχθούν καλύτερα και να μην συνεχίσουν έτσι που τη θερινή περίοδο, κυρίως τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, είχαν μια εξαιρετική δυσκολία. Στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5 είστε συντονισμένοι. Εδώ η αφεντιά μου, ο Γιάννης Λιονάκης, ο Αντώνης Γεναράκης, όπως σας είπα, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. 2813-82-300, 2813-82-300 το τηλέφωνό μας. Για τις δικές σας παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχολιασμούς, ζητήματα να βάλουμε στους ηθήνοντες, αυτούς οι οποίοι πρέπει να λύσουν θέματα και να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας. Γίνονται πράγματα, πάρα πολλά δεν γίνονται και αυτό είναι ένα θέμα. Και πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να γίνεται καθημερινά, εσείς που είστε κοντά μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη εδώ και τόσα χρόνια, που θα εξηγήσω κάποια στιγμή ότι άλλαξαν πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, να σας πω ότι αυτό που ξέρουμε πάντα, μην μπείτε σε αυτοκίνητο χωρίς ζώνη, σε καμία θέση, κανένας επιβάτης σας ή εσείς σαν οδηγός, και κανένας σε μηχανή χωρίς κράνος. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα, τα κινητά, όλα αυτά, αλλά σιγά σιγά, ενευθέτω χρόνο που λένε. Πάμε στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα. Ναι.
9: Ναι, καλημέρα κύριε Γιάννη.
8: Καλή σας μέρα.
9: Τι κάνετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
8: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
9: Διότι η ενημέρωση είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει για τον άνθρωπο, ας πούμε.
8: Έχετε δίκιο. Συμφωνούμε για την ενημέρωση. Έτσι πρέπει. Να είστε καλά.
9: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
8: Ελάτε.
9: Έχω ένα αυτοκίνητο, το Άμμο.
8: Ναι.
9: Είμαι πολύ γνωστό.
8: Ναι.
9: Πολλά παιδιά και αυτά.
8: Να τα
9: αλλά το αυτοκίνητο πάλι σε τώρα και πέπε το. Δεν είναι στα κινησία. Έχω παραδώσει πενεργίες και χρόνια.
8: Ναι.
9: Και μπορώ να πάρω άλλα μαξέρα.
8: Είναι ένα ερώτημα. Το έχετε καταθέσει?
9: Ναι.
8: Αν μπορείτε να ξανααγοράσετε αυτοκίνητο πολυτεχνικό. Τώρα τα παιδιά σας είναι μεγάλα.
9: Είναι παντεμένα, έχουμε γόνια.
8: Ναι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί στην πενταετία υπήρχε μια τέτοια διάταξη η οποία έλεγε ότι μπορεί ή στα 3 ή στα 5 χρόνια να γίνει αλλαγή. Απλά εκείνο που έχει σημασία είναι κατά τι ηλικία έχουν. Έτσι. Εάν δηλαδή έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σας και είναι
9: παντρεμένα.
8: Όχι, δεν μπορείτε. Όχι.
9: Δεν μπορώ.
8: Έχει σημασία.
9: Ναι.
8: Κατά πόσο έχουν ανάγκη τα παιδιά, εάν σπουδάζουν, εάν αυτά, αλλά εσείς μου λέτε ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητα. Άρα,

0: Άρα,
1: κατάλαβα. Επομένως, ναι, ναι.
0: 5-27 γόνια μετά.
1: Να σας ζήσουν, τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, όταν είναι κάποιος οικονομικά ανεξάρτητος και είναι μεγάλος, θεωρείται ότι δεν είναι πλέον προστατευόμενο μέλος. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το, να το δείτε για την αγορά του αυτοκινήτου. Θέλει μια ερώτηση. Αλλά δεν σημαίνει ότι όταν έχουν, αφού έχουν μεγαλώσει και λοιπά, και είναι σε αυτή την κατάσταση, ότι εξακολουθείτε να έχετε το προνόμιο το φορολογικό. Είναι ένα προνόμιο φορολογικό στην ουσία για την αγορά αυτοκινήτου. Έτσι. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ναι, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω για κάτι, και τέτοιες ερωτήσεις ευχαρίστως, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα, πραγματικά προσπαθώ εδώ και 40 χρόνια στα ραδιόφωνα, βρίσκομαι από το 84, πω Χριστέ μου, έτσι φίλε, έτσι γερνάει ο άνθρωπος, λοιπόν. Όχι. Έλα εδώ. Λοιπόν, θα πρέπει να διαβάζεις πάντα. Το επιχειρώ, το προσπαθώ. Αν καμιά φορά δεν έχω απάντηση, σας διαβεβαιώνω ότι θα κρατήσω την ερώτησή σας και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Άλλωστε, για διάφορα θέματα τέτοια υπάρχουν πολύτιμοι βοηθοί. Δεν μπορώ να παραβλέψω τη διεύθυνση κοινωνιών, η οποία πολλαπλά έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια στην ενημέρωσή σας με ζητήματα που αφορούν την οδηγική μας καθημερινότητα, όπως είναι τα διπλώματα, ο κύριος Καλαϊτζάκης, ο κύριος Θιακάκης, σε θέματα μεταβιβάσεων αυτοκινήτου, εκδόσεως αδειών, εκδόσεως, και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να μην τους αναφέρω τώρα, όλοι έχουν πολλαπλά βοηθήσει. Αλλά όταν μπαίνουν θέματα τέτοιες υφής που αναφέρονται και σε άλλα υπουργεία, διαβεβαιώνω ότι θα επιχειρήσουμε με κάθε τρόπο, αν δεν μπορούμε να απαντήσουμε, να το κρατήσουμε για την επόμενη φορά. Κωστή μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλες για τα μηνύματά σας. Ελένη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες. Από πού να ξεκινήσω τώρα, από πού να ξεκινήσω. Σπύρος Ραφαήλ, καλημέρα. Για τα χωριά της Λαγκάδας, Μοχός, Κερά, Γωνιές, Αυδού κλπ. Πραγματικά τουριστικές περιοχές με προβλήματα στις υποδομές, στους δρόμους. Είναι όντως... Είναι μια διαδρομή κυρίως εκεί, ψηλά έχει φτιάξει και έχει μείνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανάμεσα σε αποσελέμη και πάνω στην κορυφή. Είναι ένα ζήτημα. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, βέβαια δεν είναι αυτό το χάλι που ήταν, αλλά υπάρχουν ζητήματα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα. Α, εσείς μου βάζετε, μου το έβαλε και ο Μιχάλης το θέμα, το είδα και σε ανάρτηση, θα επιδιώξω να το δω και εγώ. Δυστυχώς από την επόμενη εβδομάδα, γιατί φεύγω αύριο, θα λείψω, για το θέμα της Χανιόπορτας, το κυκλικό κόμβο, εκεί κάτω τα πλακάκια. Δεν έχει μείνει ίσως πλακάκι για πλακάκι στη θέση του και έχουν κάνει λακκούδες τα πλακάκια. Ένα μαύρο χάλι εκεί στη Χανιόπορτα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου να φτιάξει το συγκεκριμένο κομμάτι. Να φτιάξει, είναι βασικό κομμάτι της λειτουργίας αυτής της πόλης ο συγκεκριμένος κόμβος, και δυστυχώς έχει πάρα πολλά προβλήματα εκεί. Το πλακόστρωτο που έχει δημιουργηθεί στο κυκλικό κόμβο είναι μαύρο χάλι. Δείτε το, σας παρακαλώ, όσο το συντομότερο γίνεται. Και βέβαια, για το ΒΟΑΚ, τι να πούμε για το ΒΟΑΚ. Αρχικά να πω ότι αύριο βλέπω στο Ικρίτη εδώ ότι θα υπάρχουν 5-6 ώρες εκεί από Νεάπολη, πηγαίνοντας για Άγιο Νικόλαο, θα είναι κλειστό. Να πούμε ότι αυτό το χάλι, τώρα χάλι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και βλέπω παρεμβάσεις και διάφορων. Ξέρετε κάτι, το είχα πει και άλλες φορές, ξεπερνάει τα όρια της τοπικής διοίκησης, να το πω, της τοπικής ευθύνης, η λειτουργία, οι παρεμβάσεις πλέον στο Βόρειο Δικό Άξονα. Όπως θα έχετε δει, ερωτώνται πρόσωπα με πολιτικές θέσεις, με θέσεις ευθύνης κλπ. Και λένε ότι, και έχουν δίκιο. Ξέρετε, ό,τι πει η εταιρεία ξεπερνά ακόμα και το Υπουργείο και τα Υπουργεία. Αυτή είναι η άποψη δική μου και μάλιστα έχει υπάρξει μια διάταξη, έχει περιμένει φίλος, να μην περιμένει, θα σας τα πω αμέσως μετά και να δώσουμε και μια, να δώσουμε μια εξήγηση γιατί συμβαίνει όλο αυτό με το Βόρειο Δικό Άξονα. Γιατί δεν είναι, το υφιστάμεθα τώρα, θα πάει πάρα πολύ μακριά. Η άποψή μου είναι ότι όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ θα κρατήσει χρόνια. Αλλά πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλό φθινόπωρο, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Ένας πολιτικός είμαι, επαγγελματίας.
1: Μπράβο, καλούς δρόμους.
2: Θα ήθελα μέσω του ραδιοφώνου σας και εσάς προσωπικά να καλέσουμε ένα εισαγγελέα όσον αφορά τη σήμανση και τη διαγραμμή της στον κόβο των πεζών. Κύριε Γιάννη.
1: Εκεί γίνονται δουλειές τώρα,
2: Βέβαια. Ναι. Αλλά τι γίνεται, εγώ ταξίδευα όταν γινόταν η Εγναντία Οδός.
1: Κατάλαβα. Είστε παλιό στο κουρμπέτι.
2: Πριν να μπει στην παράκαμψη είχε τεράστια πινακίδα με φωτεινό σηματοδότη παράκαμψη στα 500, στα 1000, στα 2000.
1: Προειδοποιούσε έγκαιρα και σοβαρά, ναι.
2: Βέβαια. Ο κύριος εργολάβος αυτός, εγώ αν μπορούσα θα του έκανα προσωπικά μήνυση. Έχει κάτι πινατσιδάκια που τα φτιάξε σε ένα συνεργείο.
1: Συμφωνώ.
2: Αν φαίνεται ότι υπάρχει έργο εκεί.
1: Συμφωνώ ότι πρέπει.
2: Φτάνεις στα χείλη του γκρεμού.
1: Και όχι μόνο.
2: Γιάννη, η περιφέρεια Κρήτης δεν μπορεί να τα δει αυτά.
1: Λοιπόν, θέλω να συμφωνήσω.
2: Μέσω της εκπομπής σας να πάτε προσωπικά, αν δεν σας κάνει κόπο, να ελέγξετε, να δείτε ότι δεν γίνεται αυτό το κομμάτι εκεί. Δεν γίνεται με αυτά τις πινακίδες. Θα θρηνήσουμε θύματα. Και όχι στο ΒΟΑΚ, υπάρχει πάρα πολύ φωτισμός, σήμανση εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί δεν έχει ένα πινακιδάκι 20x30.
1: Με πήρε ένας φίλος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Κορτοκρεμίσανε ένα ντουβάρι του Δήμου και έχει μία πινακίδα 60x60. Μαύρα γράμματα, δεν φαίνεται τίποτα, κύριε Γιάννη. Πού να πάει η Νταλίκα, πού να πάει το λεωφορείο, δεν βάζει εκεί τίποτα. Αλλά αυτό που συνιστώ εγώ, να βάλει μια πινακίδα πάνω σε ένα συγκεκριμένο βεζινάδικο που είναι πιο πάνω,
1: ναι,
2: από ένα μπιμπί πρατήριο,
1: ναι,
2: είναι,
1: ναι.
2: Μόνο μου έχει στα 150 μέτρα παράκαμψη, ούτε πού να πάει παράκαμψη, τέλος, αυτό μοναχά.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Αν μπορούσα, σας λέω ειλικρινά, και μπορούσα να του κάνω μήνυση αυτού του εργολάβου, θα την έκανα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, αφού προσθέσω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι η σήμανση των έργων είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, ότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν νόμοι, να το πω έτσι, διατάξεις, οι οποίες...
2: Πες να μου πει ο κύριος αυτός ποιος του έδωσε αυτή την άδεια. Δηλαδή δεν έχουμε κράτος, δεν έχουμε τίποτα, ούτε περιφέρεια να πάει να τον ελέγξει, ούτε τίποτα. Τίποτα.
1: Την υγειά σας, ευχαριστώ πολύ για τη σοβαρή παρατήρηση. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, αυτό που έλεγα. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες επακριβώς γράφουν σε κάθε παρέμβαση, κάθε δουλειά που γίνεται σε οποιοδήποτε δρόμο, ποια πρέπει να είναι η σήμανση. Και είναι μέσα και στη συγγραφή υποχρεώσεων, είναι μέσα στις οικονομικές απολαβές του εργολάβου να τοποθετήσει και συγκεκριμένη σήμανση. Και είναι συγκεκριμένη άλλη με διαστάσεις. Αυτό που είπε τώρα ο φίλος, αν βλέπεις ή όχι. άλλες διαστάσεις έχει για μέσα στην πόλη που η ταχύτητα είναι 30 χιλιόμετρα, άλλες διαστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο όπου είναι 60, 70, 80 και άλλες στην εθνική που είναι 90, 100, 110 όπως είναι σε εμάς εδώ. Ανάλογα με την ταχύτητα θέλω να σας πω που μπορεί να αναπτυχθεί είναι και το μέγεθος. Δεν μπορεί αυτό που είπε τώρα ο καλός φίλος με ένα πραγματικά πινακιδάκι κίτρινο που σημαίνει ίσως μια εργοταξιακή ας πούμε σήμαση και λοιπά που δεν λέει και τίποτε και να μην βλέπεις ότι ακολουθεί κάτι διαφορετικό από αυτό που ήξερες. Εγώ θα σας μεταφέρω μόνο αυτό που μου είπε φίλος ο οποίος ήταν επισκέπτης στην περιοχή μας, ότι δυσκολεύτηκε να διαβάσει πώς θα μπει ερχόμενος λέει από το Αρκαλοχώρι πώς θα έρθει για Ηράκλειο. Μπήκε στο δρόμο, ξέρει το κομμάτι που πάει εκεί προς το δημαρχείο το παλιό, προς Πεζά και λοιπά, προς το χωριό δηλαδή, και έπρεπε να στρίψει κάποια στιγμή και έβλεπε κάτι πινακιδάκια και κοιτούσε με ορθά ανοιχτά μάτια έτσι και με πολύ μεγάλη προσοχή να δει που λέει Ηράκλειο. Και μου λέει είναι μια πινακίδα 10x15, έτσι μου το περιέγραψε. Τα 10 γραβατάκια μου λέει είναι ενός βιβλίου, λοιπόν κεφαλαία ενός βιβλίου. Που να βλέπα μου λέει πως θα μπω και πήγα παραμέσα, πήγα προς το χωριό και γύρισα πίσω. Λοιπόν, να τα προσέχουμε αυτά παιδιά, είναι μέσα στις υποχρεώσεις, είναι μέσα στις συμβάσεις, είναι μέσα στην πρακτική που ακολουθείτε για την κατασκευή των έργων. Να πω δύο λόγια για το Βόρειο Δυτικό Άξονα. Σας είπα προηγουμένως ότι ψηφίστηκε ο 5209 πέρυσι τον Ιούνιο στις 13 και πολλές διατάξεις ισχύουν από τις 13 Σεπτεμβρίου για διάφορα ζητήματα, κυρίως για τις παραβάσεις του 16 που αναφέρεται στη συμπεριφορά του οδηγού κλπ. Που σε γενικές γραμμές αφήνει το περιθώριο στον εργολάβο, να το πω διαφορετικά, στην εργολήπτρια εταιρεία να παίρνει αποφάσεις για πολλά ζητήματα που αναφέρονται στην κατασκευή ή στην παρέμβαση σε ένα οδικό δίκτυο. Εδώ λοιπόν στο Βόρειο Οδικό Άξονα, αυτό που και τώρα μου γράφει ένας φίλος, καλημέρα Βαγγέλη, μου λέει ο πόνος ο μεγάλος να φτιαχτούν τα έργα, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά δεν μπορεί, βέβαια έχει δίκιο, δεν μπορεί να περνάμε και να κάνουμε μία ώρα να περάσουμε να κάνουμε 2 χιλιόμετρα και στο αντίθετο ρεύμα που εννοείται ότι δουλεύουν να μην υπάρχει άνθρωπος να δουλεύει. Γιατί γίνεται αυτό? Λοιπόν, το έχω πει και άλλες φορές, η άποψή μου είναι ότι είναι υποχρεώσεις των εργολάβων οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν και στα πλαίσια αυτά χρονοκυλούν τα έργα. Και επειδή με ρωτούσαν πολλοί και μου έλεγαν μα πώς γίνεται και λοιπά, θέλω να σας πω ότι οι παρατάσεις στα έργα έχουν την επένδυση, το μανδύα της νομιμότητας. Δηλαδή έχει αναλάβει μια δουλειά ένας εργολάβος και λέει ότι έλεγε ότι θα εξαντληθεί, θα φτιαχτεί σε 5 χρόνια. Στα 4 χρόνια διαπιστώνει ότι θέλει άλλα 3 χρόνια. Θα πάει, θα κάνει το αίτημά του, θα του δώσουν την παράταση αυτή και μετά θα ξαναπάει σε παράταση και ούτω καθεξής. Είναι ζητήματα τα οποία δεν τα έχουμε λύσει πραγματικά και όπως δεν έχουμε λύσει και άλλα ζητήματα. Δεν έχουμε λύσει ζητήματα παρεμβάσεων δικαστικών και λοιπά προσφυγών και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε λύσει ζητήματα απαλωτριώσεων και μετά τρέχουν οι σταλίες, οι γνωστές ποινές εξαιτίας της μη παράδοσης, να το πω, του χώρου δουλειάς και εξακολουθούν να έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που ταλαιπωρούν τον πολίτη, κάνουν δύσκολη την καθημερινότητά του. Θέλω να παρακαλέσω επίσης για κάτι. Με πήρε προχθές ένας φίλος από Νεάπολη. Καλημέρα στην αγαπημένη Νεάπολη. Στη δεύτερη που λέω πολλές φορές, έτσι, την τρίτη να το πω όπως θέλετε, το πατρίδα, όταν από μικρός φεύγεις και μεγαλώνεις κάπου τη θεωρείς δεύτερη σου πατρίδα. Να πω το εξής, με πήρε και μου λέει ότι κινούμασταν από Νεάπολη για Άγιο Νικόλαο, κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα ασθενοφόρο το οποίο έρχεται, κάτι κάνει, φέρνει, προφανώς φέρνει κάποιον ασθενή που πρέπει να φτάσει γρήγορα στο Ηράκλειο και έχει ανάβει λέει τις σιρήνες. Η αστυνομία προπορεύεται, ανάβει και αυτή φάρους, κορναρίσματα, και λέει

0: να πάμε. Και μου περιγράφει ότι η μικρή του κόρη, η οποία είναι νέα οδηγός, τρομοκρατείται, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει περιθώριο, όπως δεν έχει περιθώριο κανένας να κάνει κάτι παραπάνω. Και τι συμβαίνει? Το όριο είναι όριο για τον, για πολλούς οδηγούς. Ψηλό είμαι και εγώ μέσα εκεί, παρά το ότι προσπαθώ να βάλω τα δικά μου όρια, το έχω πει και άλλες φορές στην οδήγησή μου. Υπάρχουν οδηγοί όμως οι οποίοι θα βάλουν το 50 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα, και θα εξαντλήσουν όλη τη διαδρομή, θα εξαντλήσουν την εφαρμογή αυτών που βλέπουν. Εκεί λοιπόν τι κάνει αυτός που ακολουθεί και δυσκολεύει? Τι κάνει ο άνθρωπος με το ασθενοφόρο? Τι κάνει ο αστυνομικός? Τι κάνει ο πυροσβέστης? Και τι κάνει ο οδηγός που προηγείται και ο οποίος έχει μπροστά του τον άλλον που πηγαίνει με 50 σόνι και καλά, και εσύ που ακολουθείς και που θα πρέπει ίσως να περάσεις πάνω του? Είχα πει ότι θα μπορούσαν εν δυνάμει κάθε 2 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσο, κάθε 3 χιλιόμετρα, να έχουν δώσει μια τέτοια δυνατότητα εναλλαγής, αποφυγής, αποσυμπίεσης, πώς να το πω, αυτής της πίεσης. Να μπορούν δηλαδή και να ξέρουν να έχουν επισημάνει κάποια πασαλάκια, έτσι, που θα λένε ότι αυτά εδώ μπορούν να βγουν. Πώς έχουμε στη θέα ασφαλείας αυτά τα καινούρια που μπαίνουν, τα βιδωτά που βλέπουμε, και βλέπουμε ενδιάμεσα ότι υπάρχουν λαμαρίνες οι οποίες μπορούν από την πυροσβεστική με τη συνδρομή να τις ξεβιδώσουν, να τις κατεβάσουν και να υπάρξει εναλλαγή της κυκλοφορίας ή παροχέτευσή της, αν ισχύει ο όρος, στο αντίθετο ρεύμα, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο ρεύμα που έχει πίεση και να γίνει αυτό που πρέπει. Είναι ζητήματα που δεν ξέρω αν λήφθηκαν υπόψη. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο λήφθηκε υπόψη η δυσκολία που μπορεί να προκύψει σε μια τέτοια μετακίνηση, σε μια τέτοια κατάσταση. Μου λέει, κατέβηκε η κόρη μου, και το κλείνω αυτό το θέμα, και έτρεμε, έλεγε, τι κάνω τώρα, πού να πάω? Κωστή, ναι, ακροατής μας λέει ότι δύο μηχανήματα είναι χαλασμένα πάνω από τον κόμμα του Κοκκίνη και τα φτιάχνουν εδώ και μήνες, εδώ και καιρό. Δεν το ξέρω, αλλά προφανώς μηχανήματα είναι, θα χαλάσουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωράει η δουλειά. Πρέπει να προχωράει. Και να δούμε επίσης αν θα δοθούν στην κυκλοφορία. Είχαν πει για καλοκαίρι, δεν είχαν πει για τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Να το δούμε. Παιδιά, η άποψή μου είναι, δεν είναι τίποτε άλλο. Πρέπει να πιεστεί η κατάσταση, γιατί διαφορετικά θα πάει το έργο σαν αυτά που συνέβαιναν, που συμβαίνουν πάντα. Να θυμηθώ, θυμάστε εδώ ότι είχαμε 4-5 χρόνια στον Αποσελέμη. Θυμάστε 13-14 στον Αφιένα Αγκαθιάς, τη γέφυρα. Όλα αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο, είναι ζητήματα. Θυμάστε το Αρκαλοχώρι πόσα χρόνια έφαγε. Και θέλω να θυμηθείτε όλοι και να κρατήσετε και να κρατήσουμε όλοι μαζί πόσο ένας δρόμος, μια επένδυση στις υποδομές, αλλάζει τη ζωή του πολίτη. Όχι μόνο την καθιστά ποιοτικότερη, όχι μόνο την καθιστά οικονομικότερη, την καθιστά και ασφαλέστερη, όταν τηρούνται οι κανόνες βέβαια. Αυτά όλα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας. Κυκλικός κόμβος, θέλουν αστυνόμευση, κυκλική κόμβη, Χανιόπορτα πριν και μετά, Κομμένο Μπεντένι, Μαρτινέγκο, παρκάρουν, άλλο κόλπο αυτό. Λοιπόν, αυτό το κόλπο, να παρκάρουν πάνω στον κόμβο. Και κάτι άλλο, θα το έχετε δει, στο Φίνικα από κάτω, στην Εύανς, στο κυκλικό της Εύανς που τελειώνει, έτσι, η μεγάλη, πάμε εκεί και μέσα στην Κορνάρου, πλατεία Κορνάρου, προχθές ήταν δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στον κόμβο. Πώς γίνεται? Εγώ καταλαβαίνω τα δύο λεπτά, καταλαβαίνω τις δυσκολίες, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Πρέπει να δώσουμε λύσεις όμως και να μην προκαλούμε έτσι. Να μην το κάνουμε έτσι. Χαλάμε την τάξη, την ισορροπία που πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, Ναι, ναι. Πάμε σε διαφημίσεις και σωστά Κωστή, καταργείται η ωφέλεια το κυκλικό κόμβο βέβαια. Όταν περιορίζεις την ακτίνα τους και τον ωφέλιμο χώρο κύκλησης που διαθέτουν αυτοί οι κυκλικοί κόμβοι, σαφώς και καταργείς τη χρήση τους. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Στη συνέχεια των δρομολογίων μας. Στο Ράδιο Κρήτης 101,5 είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 9. Ο μήνας έχει 5. Είναι η πρώτη εκπομπή της 17ης σεζόν εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Άλλαξαν πολλά αυτά τα χρόνια. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ελπίζω να έρθει η ώρα κάποια στιγμή που θα συζητάμε και θα έχουν μπει σε μια τάξη κάποια πράγματα. Και κυρίως δεν θα νιώθουμε ότι απαξιώνεται η καθημερινότητα του πολίτη, δεν γίνονται ουσιώδη πράγματα και προσπαθούμε έτσι να περνάμε τις μέρες μας βολεύοντας όπως καταστάσεις. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι ότι το καλύτερο. Μιλούσαμε προηγουμένως για τον κυκλικό κόμβο στην Χανιόπορτα. Ελπίζω άμεσα, το συντομότερο δυνατό, να ασχοληθεί ο Δήμος με το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλημέρα Αντώνη, η μελέτη και η κατασκευή. Εδώ είναι μελέτη, κατασκευή, η εταιρεία. Έχουμε γραμμή, πάμε στη γραμμή μας και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε κύριε Γιουνάκη, καλή σεζόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, θα ήθελα μια ερώτηση να σας κάνω.
0: Ναι.
1: Προχθές το βράδυ, σε κάποιο σημείο εδώ στο Ηράκλειο, είχε παρκάρει ο Γιώργος το αυτοκίνητό του.
0: Ναι.
1: Πήγαν του πάρει και το είχαν τρακάρει.
0: Ναι.
1: Κάποιος λοιπόν, όχι μόνο ένας, δύο-τρία άτομα από εκεί, από ένα μπαλκόνι και από ένα μαγαζί, πήραν το νούμερο αυτού που το είχε τρακάρει.
0: Εξαιρετικά. Και αυτοί που πήραν το νούμερο, με συγχωρείτε μισό λεπτό, δεν είναι ρουφιάνοι. Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα για αυτό το θέμα.
1: Μπράβο.
0: Ελάτε και με συγχωρείτε. Πείτε μας.
1: Ναι, τα παιδιά έχουν δώσει τα τηλέφωνά τους και του κάνανε αρκετούτσικη ζημιά. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Γιώργο?
0: Θα απευθυνθείτε στον ασφαλιστή σας. Θα απευθυνθείτε στον ασφαλιστή σας. Θα βρείτε μέσω της τροχέας τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του συγκεκριμένου. Θα τον φωνάξει η τροχή αυτόν τον άνθρωπο, θα του ζητήσετε να κάνει δήλωση ότι σας έκανε ζημιά,
1: ναι,
0: θα το δει πραγματογνώμονας στο συνεργείο που θα σας υποδειχθεί,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια θα το φτιάξετε. Σε περίπτωση που δεν υπογράψει και δεν, ναι, πάει στην τροχέα και δεν αναγνωρίσει την υπαιτιότητά του, με τους μάρτυρές σας θα πάρετε πραγματογνωμοσύνη της ζημιάς του αυτοκινήτου, θα πάρετε τιμολόγιο, πληρώσετε ΦΠΑ, θα καταθέσετε αγωγή και μήνυση να πάρετε τα λεφτά σας και για εγκατάλειψη και θα προχωρήσετε να κάνετε αυτό που κάνει ο πολιτισμένος κόσμος δικαστικά, αφού δεν έχει ο ίδιος τον πολιτισμό να αναγνωρίσει την ευθύνη του και να κάνει τη δήλωσή του. Ξέρετε τι συμβαίνει. Δυστυχώς, αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα τις περισσότερες φορές ή είναι ανασφάλιστοι ή είναι μεθυσμένοι. Λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Προχωρήστε έτσι, ο ασφαλιστής σας θα σας βοηθήσει.
1: Εντός πόσο ημερών μπορούμε να γίνει αυτή η διαδικασία για να μην...
0: Δεν υπάρχει, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Δεν μπαίνει ζήτημα χρόνου κλπ. Εσείς όμως λειτουργήσετε άμεσα, μην το αφήσετε.
1: Ναι, είναι ντροπή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έκανε μια ζημιά σε αυτό.
0: Γιατί έχουμε μια διαδικασία. Έχετε δίκιο. Είναι από τα ό,τι χειρότερο να πας να βρεις την περιουσία σου διαλυμένη και να μην ασχοληθεί κάποιος, να μην σου πει φταίω. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει το κομμάτι του ανασφάλιστου, η κάλυψη από την ασφαλιστική σας εταιρεία που υπάρχει τώρα πια σχεδόν σε όλα τα συμβόλαια. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Χρειάζεται εκεί κάποιος, αυτός μάλλον που έχει το ζήτημα, να βάλει μια υπογραφή ότι το έκανε, ότι έφταιγε και είναι ανασφάλιστος. Και εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Γίνεται αλλιώς. Κατά την άποψή μου, το έχω πει χρόνια, θα μπορούσε να είναι ευκολότερα τα πράγματα για τον παθόντα. Δυστυχώς όμως δεν έχει εξελιχθεί όπως πρέπει εύκολα για αυτόν. Δεν έχουν εξελιχθεί εύκολα για αυτόν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω να σας βοήθησα.
1: Το παράξενο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Γιάννη?
0: Πείτε μου.
1: Το παράξενο είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο.
0: Ναι.
1: Είναι ασφαλισμένο. Υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, δικό μου.
0: Το αυτοκίνητο του αντιδίκου,
1: ναι,
0: του υπαίτιου.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε...
1: Είναι ασφαλισμένο.
0: Τώρα στην τροχέα. Τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα. Καταγγελία στην τροχέα. Συγκεκριμένα πράγματα. Ο τάδε άνθρωπος την τάδε ώρα με τους τάδε μάρτυρες με το τάδε αυτοκίνητο, με αυτόν τον αριθμό κυκλοφορίας μου έκανε αυτή τη ζημιά. Πιστεύω έχετε βγάλει φωτογραφίες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Τα παιδιά, ας πούμε, έχουν δώσει τα τηλέφωνα τους 3-4 παιδιά που ήταν σε ένα μαγαζί.
0: Ναι, πιστοποίησαν.
1: Ηλικιαμένος από ένα μπαλκόνι το κοίταζε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κατέβηκε και έγραψε πάνω στη σκόνη του Γιούμ το αυτοκίνητο στον Παπρίζ. Το τάδε νούμερο, ας πούμε.
0: Ωραίος. Εντάξει, να είστε καλά. Στη διάθεσή σας. Εντάξει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελάτε, πάμε σε άλλο φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Λινάκη, μια ερώτηση να σας κάνω.
0: Ελάτε.
2: Έχω δίπλωμα αυτοκινήτου και απάνω στο δίπλωμα υπάρχει και άδεια για μηχανάκι 50. Μπορώ να οδηγήσω 125.
0: Μπορείτε να οδηγήσετε 125, βεβαίως, γιατί προφανώς έχετε όλες τις αυτές. Θα πάτε σε μια σχολή οδηγών, 5 μαθήματα, θα πάρετε χαρτί και θα αλλάξει η κατηγορία στο δίπλωμά σας. Σε σχολή οδηγών, 5 μαθήματα.
2: Και αυτά μετά θα μου δώσουν κάνα χαρτί από εκεί?
0: Όχι, θα σας δώσουν δικαιολογητικό, θα σας δώσουν χαρτί, θα σας υπογράψουν και θα το αλλάξετε στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Στο τμήμα του κυρίου Καλαϊτζάκη.
2: Στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Θοδωρή, κύριε Καλαϊτζάκη, αγαπητέ φίλε, αν ακούς τίποτε παράξενο, θα παρεμβαίνεις και θα πεις, λάθος εδώ. Έτσι. Λοιπόν, γιατί είπαμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Βαγγέλη, καλημέρα. Με τις διαγραμμίσεις στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, το είπαμε και άλλη φορά, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα, σβήνουν. Η δικαιολογία ότι εν πάση περιπτώσει η άσφαλτος ξεβάφει, βάφει τα λάστιχα περνάνε πάνω από τις διαβάσεις που είναι λευκές και τις μαυρίζουν. Λοιπόν, εάν έτσι έχει και η μπογιά μας είναι καλή, θερμοπλαστικές, μην τα λέμε τώρα όλα αυτά, είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, εάν είναι έτσι, λοιπόν, ας βρεθεί μια λύση βράδια από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι τις 5, αυτό το τρίωρο, μία, πώς το λένε, πέστηνα, ένα φορτηγό, ρε παιδί μου, μια, όχι καναδέζα λέγαμε στρατό. Ναι, εννοώ, πώς το λένε αυτό, όχι καναδέσα. Με επισκέπτεται ο κύριος πολύ συχνά, όπως βλέπετε. Να τις πλένουμε, ρε παιδί, τις διαβάσεις. Μια υδροφόρα, έλα ρε φίλε. Μια υδροφόρα με 2 ανθρώπους, με ένα πιεστικό, ένα πληστικό, να παίρνουμε βόλτα όλες τις διαβάσεις. Άμα το κάνουμε αυτό μια φορά το μήνα, θεωρώ ότι θα έχουμε διαβάσεις καθώς πρέπει, εφόσον το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτό, ότι δηλαδή δεν είναι ξεβαμμένες οι διαβάσεις, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει πρόβλημα στο χρώμα, είναι ποιοτικά καλό, είναι εντάξει κλπ. Απλά η άσφαλτος που φέρνουν, που ξεβάφει η άσφαλτος, αυτή που έχουμε βάλει πριν, ότι υπάρχει στα λάστιχά μας και περνάμε πάνω από τις διαβάσεις, τις μαυρίζουμε. Λοιπόν, να πάμε να τις πλένουμε. Δεν θα είναι πολύ ωραίο, εφόσον ισχύει, να διατηρούμε έτσι πόσες διαβάσεις έχουμε στο κέντρο έτσι που έχουν τόσο πολύ πίεση το πράγμα. Να πηγαίνουμε να το κάνουμε αυτό. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα. Λέει ότι ο άξονας, αυτό που σας είπα προηγουμένως,

0: δυσκολία σαν αυτή που σας είπα. Και τώρα μου γράφει μήνυμα φίλος ότι αυτό που περιγράφεις είναι η μεταφορά του παιδιού από την Ιερά Πέτρα στην εντατική πέδων του Πανεπιστημιακού και έγινε ολόκληρη ιστορία μέχρι να έρθει. Αυτά δεν πρέπει να τα λύσουμε. Και αφού μακραίνει ο χρόνος, δεν έγινε για μια μέρα δύο, άρα οι πιθανότητες να συμβεί κάτι είναι περιορισμένες. Θα συμβεί πολλές φορές. Για τις διαγραμμίσεις μου λέει ο Κωστής, το φτηνό κρέας λέει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, στην Ευρώπη γιατί ξεβάφουν, γιατί βρέχει συνέχεια ρε Κωστή, ξέρω εγώ τι να πω. Εμένα πάντως, επειδή έγινα γραφικός, μίλησα για χώρες, για πρωτεύουσες που είδα διαβάσεις πραγματικά να λάμπουν, με πλακάκια πάνω, με τα ξέρεις αυτά τώρα τα γνωστά, σχεδιασμούς ποδηλάτων με πλακάκι μικρό στους ποδηλατόδρομους και τέτοια πράγματα, και όταν το είπα εδώ μου είπανε ναι, αλλά εκεί είναι βρέχει και καθαρίζει. Ωραία, να παρακαλέσουμε λοιπόν τον Πανάγαθο να βρέξει και για να μας καθαρίσει τις διαβάσεις, αλλά κυρίως για να γεμίσει τον αποσελέμι και τον υδροφόρο μας ορίζοντα, να έχουμε νερό. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και άλλο διάλειμμα. Έχουμε φίλο. Αφού έχουμε φίλο, να τον ακούσουμε πρώτα και μετά θα πάμε για διάλειμμα. Ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Από ένα χωριό του Δήμου, ενώ ένα παιδιά εδώ στο τηλεφωνό.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Έχω ένα τεράστιο πρόβλημα στο χωριό μου. Με κάποιο κύριο έχει ένα τρακτέρ ηλικίας 90 χρονών.
0: Ωραία.
1: Όπου βρει πάνω στο κεντρικό δρόμο, έχει γύρω στα 7 με 8 παρελκόμενα του τρακτεριού πάνω στο δρόμο, με ξύλα είναι αυτά στο βαγόνι και άλλα παρελκόμενα, το οποίο τώρα που αρχίζει η σεζόν να παίρνουν τα παιδιά το λεωφορείο να πηγαίνουν στο σχολείο, δεν μπορεί να κάνει μανούβρα το λεωφορείο. Ο πρόεδρος του χωριού έχει επικοινωνήσει με τον ίδιο αρκετές φορές.
0: 6-9-73-030-029 το κινητό μου, πάρτε με αν έχετε την καλοσύνη να προσπαθήσω να το λύσουμε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Δεν μπορεί κανένας πολίτης καθ' οποιοδήποτε τρόπο να κάνει δύσκολη τη ζωή των υπόλοιπων και πολλές φορές επικίνδυνη, όπως μας λέτε τώρα. Συγγνώμη.
1: Το τηλέφωνο σας αν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι το τηλέφωνο μου. 6973-030-029.
1: 6973-030-029. 030-029. Να σας πάρω μετά την εκπομπή.
0: Όποτε θέλετε. Στη διάθεσή σας. Σήμερα πάντα να με πάρετε, γιατί από αύριο θα λείψω 10 μέρες στο εξωτερικό.
1: Σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Τόσα πολλά μηνύματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Αντώνη.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλεις υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10.

0: 84-04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Τζάμπα! Σου ερχόμαστε!
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχώνουν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Περάσαμε στα τελευταία 5 λεπτά. Έχει απορίες τώρα. Τέτοιες απορίες, βρε Αντώνη μου, τέτοια ώρα. Λέει γιατί τα κάνουν. Ξέρεις, ποια χρόνια λέω γιατί δεν έχουμε τους μηχανικούς μας εδώ, τους ντόπιους των υπηρεσιών μας να εκπονούν, να αναλαμβάνουν και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται όμως. Τελικά, τελικά, όλο το έργο είναι ποιος βάζει τα λεφτά. Έτσι, ποιος βάζει τα λεφτά. Έτσι γίνεται παντού. Παρεπιπτόντως, επειδή μιλάμε για business τώρα, για λεφτά και τέτοια πράγματα, να πω καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα μας, στον Όφη, και να μην έχουμε παρατράγουδα. Εγώ έγραψα κάτι, την άποψή μου την έχω πει. Κλείνω το θέμα. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω για κάτι. Στις βούτες, εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν επανειλημμένα παράπονα για αυτοκίνητα τα οποία περνάνε το χωριό. Το ξέρετε, οι βούτες διασχίζονται από έναν επαρχιακό δρόμο. Περνάνε με απίστευτες ταχύτητες. Εγώ θα παρακαλούσα και να αστυνομευτεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι εύκολο σε κάθε χωριό να έχουμε αστυνομία, αλλά νομίζω ο Άγιος Μύρος είναι δίπλα. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά εκεί, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχουν παιδιά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος φοβάται να περπατήσει στο χωριό. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη. Θα μπορούσαν να μπουν μειωτήρες ταχύτητας, σαμαράκια δηλαδή, ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ανασχέσει την ταχύτητα αυτών οι οποίοι περνάνε έτσι μέσα από το χωριό. Μάτια γάτας, δεν ξέρω τι. Και επειδή άκουσα μια δικαιολογία ότι είναι επαρχιακός δρόμος και στους δρόμους επαρχιακούς δεν μπορούν να μπουν τέτοια πράγματα. Ο δρόμος αυτός ο επαρχιακός, στα πλαίσια που διασχίζει το χωριό, είναι αστικός δρόμος. Είναι το χωριό βούτες. Και επειδή μέσα στα χωριά μας έχουμε θρηνήσει θύματα, έχουν γίνει πολλά, ας πάμε όπου μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη κυκλοφοριακή, η οποία θα ανταποκρίνεται στα πλαίσια των αναγκών ασφάλειας ενός τόπου κάποιων κατοίκων. Πώς λένε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι. Ηράκλειο δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι και τα χωριά μας γύρω. Και τα αγαπάμε, και αγαπάμε και τους κατοίκους, και πρέπει να τους προασπίζουμε. Πάμε σε γραμμή. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα. Έλα.
1: Μια και είπες για αυτό το δρόμο πάει σε βούτες.
0: Ναι.
1: Απέναντι από το πρώην Μάκρο υπάρχει μια παράδοση που συνδέει το παράλληλο της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Έχω αναφερθεί και άλλη φορά, έχουν βγάλει το στόπ.
0: Ωραία πράγματα.
1: Έχεις έτυχα μάρτυρας σε μια περίπτωση που λίγο λίγο να σκοτωθούν οι οδηγοί, γιατί ο ένας έλεγε βγαίνουν από τα δεξιά σου, ο άλλος έλεγε ότι...
0: Σε ευχαριστώ που το επισημαίνεις, και επειδή μιλάμε και άλλες φορές μες τη βδομάδα, κάνε μου σε παρακαλώ όποτε περάσει από γραφείο από τις ασφάλειες ή τηλεφωνικά να το επισημάνουμε, να το δω, να το δω με προσοχή. Σε ευχαριστώ πολύ μου. Κωστή, καλημέρα. Ο Κωστής μου λέει ότι δεν μπορούν να μπουν σαμαράκια σε αυτό το δρόμο. Okay, να το δούμε. Να το δούμε αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και τον ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ήθελα μια προσέγγιση. Ξέρετε, μερικές φορές οι νόμοι, λέμε για κάποια πράγματα είναι ο νόμος. Αλλάζουν νόμοι χιλιάδες φορές. Να προλάβω, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή φτάνουμε στο τέλος, να πω κάτι. Αύριο βράδυ είναι η παραμονή του Αγίου Σώζοντα εδώ στις Αρχάνες, στη Διασταύρωση. Είναι από τους, από τους αγαπημένους Αγίους, έτσι, της περιοχής και όχι μόνο, και συνδέεται και με άλλα ζητήματα. Θυμάστε, απαγωγή κράιπε τώρα κλπ. Δεν έχω χρόνο. Εγώ θέλω να παρακαλέσω για το εξής. Αυτό το προσκύνημα, το ιερό μας προσκύνημα, που πολλοί κόσμος θα βρεθεί εκεί αύριο βράδυ και μεθαύριο το πρωί, να δείξει ιδιαίτερη προσοχή. Υποθέτω ότι θα υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα ελέγχει τα πράγματα και θα τα βοηθάει. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω, είτε πεζοπορούντες, κάτι το οποίο ξέρετε ότι το αγαπώ μεν, δεν το

0: Θέλω δε για τους γνωστούς λόγους, αλλά και με τα αυτοκίνητα, να είστε εξαιρετικότατα προσεκτικοί. Έτσι. Βοήθειά μας ο Άγιος Σώζοντας, και πολύ προσοχή για να μην συμβούν παράξενα πράγματα. Πάμε στη γραμμή μας, ένα τελευταίο τηλέφωνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ολοκληρώσαμε. Ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, ελάτε, ελάτε.
1: Από εδώ, από τη Θέρισο, από τη Μήνο, τηλεφωνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο πιο πάνω από το Interclinic.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν στη γωνία του, στο κτίριο του Δήμου, αυτό που υπάρχει και είναι ένα καπί εκεί.
0: Ναι.
1: Στη
0: ναι.
1: γωνία. Υπάρχουν από τη μια μεριά, από την πλευρά της Μήνος, οι κάδοι των απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη μεριά είναι η είσοδος του πεζοδρομίου.
0: Mm-hmm.
1: Πάνε λοιπόν επιμονή μου βάσεως και βρίσκουν αδιανή τη θέση εκεί και παρκάρουν μπροστά στο πεζοδρόμιο.
0: Και αποκλεί το πεζό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έχω κάνει ανάρτηση.
1: Και από αγανάκτηση τους βάζουν σκουπίδια πάνω στα μάτια.
0: Έχω φωτογραφία. Έχω αναρτήσει φωτογραφία με σκουπίδια πάνω σε αυτοκίνητο, με σηκωμένους οι αλλοκαθαριστήρες κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιτέλους ναι. να σεβαστούμε τον πεζό. Σας ευχαριστώ που το αναφέρετε. Βεβαίως.
1: Να ακούσει η δημοτική αστυνομία και να πάει να λάβει τα μέτρα της.
0: Καλούμε.
1: Να πάει ένα παλούκι εκεί πέρα, ένα κολονάκι, κάτι να βάλει.
0: Θυμίστε μου λίγο το δρόμο. Είναι Αρχαγγέλου, μου φαίνεται, όχι, ή κάνω λάθος. Καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το είπατε σήμερα. Λοιπόν, Μήνος και Αρχαγγέλου. Αν μπει κάποιος.
1: Να βάλουν ένα κολονάκι, κάτι να βάλουν εκεί, να μην μπορούν να πλησιάσουν το πεζοδρόμιο να παρκάρουν.
0: Αν μπει κάποιος στον τοίχο μου, πριν 2 μήνες έχω κάνει ανάρτηση και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ που το ξαναβάζετε. Νόμιζα, γιατί μου είπαν ότι είχε σταματήσει ένα διάστημα. Σας ευχαριστώ που το ξαναβάζετε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Η πρώτη των 17 χρόνων ξεκίνησε. Να είμαστε γεροί, να προσέχετε πολύ. Ζώνη, κράνος, φροντίδα τα παιδιά. Δεν τρέχουμε, δεν μιλάμε στο κινητό. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε. 5 πραγματάκια σας είπα. Αν τα κάνουμε αυτά και δέσουμε σωστά τα παιδιά μας, όλα θα πάνε καλά. Λυπούμε πολύ που υπάρχει ανάγκη. Το άλλο Σάββατο δεν θα είμαι εδώ. Δεν θα είμαι εδώ. Γελάει ο Γιώργος. Λοιπόν, έχει γίνει πια αυτό, ναι. Δεν θα είμαι εδώ. Το μεθεπόμενο, πρώτο Θεός, θα τα πούμε. Θα σας φέρω νέα αν δω ωραία πράγματα εκεί που θα βρίσκομαι, κυκλοφοριακά και άλλα. Θα τα συζητήσουμε. Στην μεθεπόμενη εκπομπή μας, πόσο έχει, 19 μου φαίνεται. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Γιώργος Παπαδάκης, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Από μένα και τον Αντώνη Γενεράκη, μια πολύ πολύ καλή μέρα. Να είστε καλά μέχρι να τα ξαναπούμε. Γεια σας, γεια σας.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή κυκλοφορίας στον βόρειο δικό άξονα Κρήτη στο ύψος της γέφυρας του Ξηροποτάμου από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών απομάκρυνσης επικίνδυνων βραχοδονόγκων. Θύμα απάτης έπεσε μία 14χρονη στα Μάλια όταν άγνωστοι την έπεισαν τηλεφωνικά να βγάλει από το σπίτι κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα. Η αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα στο Κοκκινιχάνι δύο άνδρες στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα κοσμήματα και συνελήφθησαν. Τον Οκτώβριο αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο περιοδίας του σε δομές υγείας σε ολόκληρη την Κρήτη. Περίπου 255.000 συνταξιούχοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να εργάζονται σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής πλατφόρμας του ΙΕΦΚΑ. Ραβασάκια σε συνταξιούχους και μισθωτούς για τα δήλωτα αναδρομικά στέλνει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά τις αρρωτικές διασταυρώσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή κοινοποιεί τα εκαθαριστικά με τους φόρους και τα πρόστιμα. Την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβη

0: Μπέρλι Γκίλφοϊλ. Όπως είπε, η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Κονδύλι 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Βιάνου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. Τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε έργα οδοποιίας, ίδρευσης, άρδευσης και γεωτρήσεων. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το ράδιο Κρήτης στις 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της απόψινής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων. Οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο αφορούν μεταξύ άλλων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, επαγγελματίες και αγρότες. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στους αγρότες και τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, με τρακτέρ και εκατοντάδες αγρότες να έχουν ήδη μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Τη στήριξη της κτηνοτροφίας και την αζωγόνηση της υπαίθρου έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, ο οποίος και συναντήθηκε με μέλη του κτηνοτροφικού συλλόγου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη γέφυρα της Παπαναστασίου. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ είχε ως συνέπεια τον πολύ σοβαρό τραυματισμό 20χρονου οδηγού στο κάτω άκρο. Αύξηση 4,5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο κτάμινο του έτους, με περισσότερους από 7,2 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται. Την διάθεση 680 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ κοντά στην Χιμάρα της Αλβανίας. Κάηκαν σπίτια, απομακρύθηκαν χιλιάδες κάτοικοι. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site www.viozol.gr.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία.

Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράγμα.

0: τράπεζά σου. Πώς μεγάλωσε το bowling!
1: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
0: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
1: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην ΔΕΘ βρίσκεται από το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε λίγο πριν τις 10 για τα επίσημα εγκαίνια. Μετά τον αγιασμό συναντήθηκε με την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο και στη συνέχεια περιηγήθηκε στα περίπτερα συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη. Το βράδυ στις 8 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία, όπου αναμένονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος, προαναγγέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει αμέσως μετά τη ΔΕΘ στη Βουλή την σχετική πρόταση νόμου. Ο πρόεδρος του κόμματος κάνει λόγο για προστασία των πολιτών απέναντι στην αυθαιρεσία των φαντς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου προγραμματίζεται από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 του μήνα, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, λόγω εργασιών απομάκρυνσης επισφαλών βραχοδονόγκων. Τον Οκτώβριο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στο πλαίσιο περιοδίας του σε δομές υγείας σε ολόκληρη την Κρήτη. Στα 7,8 εκατομμύρια μέτρα ανέρχονται τα αποθέματα νερού στο φράγμα Φανερωμένης, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση. Παρά τον καύσωνα και τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης, η εικόνα παραμένει ικανοποιητική, με περίπου 4,15 εκατομμύρια κυβικά να χρησιμοποιούνται φέτος το καλοκαίρι. Νέα άφιξη μεταναστών στους καλούς λιμένες τις προηγούμενες ώρες. 91 συνολικά άτομα μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κατατέθηκαν στη Βουλή δύο αμυντικές συμφωνίες Ελλάδας με ΝΑΤΟ και Γερμανία. Εκτιμάται ότι θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση το ερχόμενο 15ήμερο. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που άνοιξε σήμερα τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ένα πακέτο μέτρων που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τις παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν από φέτος και κυρίως το 27, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει απόψε στις 8 από το βήμα της Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει αμέσως μετά την ΔΕΘ στη Βουλή την σχετική πρόταση νόμου. Στην παιδιατρική κλινική του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται 10χρονη από τον καταβλισμό των Ρωμά στο Ηράκλειο, η οποία προσβλήθηκε από λεπτοσπύρωση. Αρχικά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη μονάδα ενταδικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου. Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη για σήμερα. Το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, με τις αρχές να ζητούν αυξημένη προσοχή από τους πολίτες. 2 συλλήψεις για ναρκωτικά σημειώθηκαν στην Κρήτη. Στον Άγιο Νικόλαο συνελήφθη 47χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν κάναβη και ένα δενδρίλιο, ενώ στον Δήμο Καντάνου Σελήνου

0: συνελήφθη 53χρονος με μικροποσότητα χασίς. Περίπου 255.000 συνταξιούχοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να εργάζονται σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής πλατφόρμας του ΙΕΦΚΑ. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
8: Τα σχολεία.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τις παρεμβάσεις να αφορούν σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αυξήσεις στις συντάξεις, παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό, φορολογικές ελαφρύνσεις και νέο πρόγραμμα στέγασης. Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, ενώ αύριο το μεσημέρι στις 12 ακολουθεί καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στο μεταξύ, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας με περίπου 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, καθώς για σήμερα προγραμματίζονται συγκεντρώσεις και πορείες από εργατικά σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις και αγρότες. Το Ράδιο Κρήτη, όπως κάθε χρόνο, θα μεταδώσει ζωντανά τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις τύπου τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δυναμικό παρόν τώρα στο σημερινό συλλαλητήριο της ΔΕΘ θα δώσουν οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, με τρακτέρ και εκατοντάδες άτομα να έχουν μεταβεί ήδη στην Θεσσαλονίκη. Χθες πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας λύσεις σε ζητήματα όπως το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, η δακοκτονία και το ΟΣΔΕ. Στο πολιτικό μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος στην ΔΕΘ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ενώ το μεσημέρι της επόμενης ημέρας θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σε άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προαναγγέλει λύσεις στο ιδιωτικό χρέος, με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει αμέσως μετά την ΔΕΘ στη Βουλή την σχετική πρόταση νόμου. Ο πρόεδρος του κόμματος κάνει λόγο για προστασία των πολιτών απέναντι στην αυθαιρεσία των φαντς και τονίζει πως τότε θα πέσουν οι μάσκες, ώστε να φανεί, όπως λέει, ποιος υπηρετεί τον λαό και ποιος τους ισχυρούς. Νέα άνοδο καταγράφει η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με περισσότερους από 7,2 εκατομμύρια επιβάτες να έχουν περάσει από το αεροδρόμιο από την αρχή του έτους, αριθμός αυξημένος κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι διεθνείς αφίξεις παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 5%, ενώ θετικό ήταν και το πρόσημο του Αυγούστου, με άνοδο 3,5% στις αφίξεις εξωτερικού. Πάνω από 30.000 ευρώ σε χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες ήταν η λία εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια στο Ρέθυμνο. Οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές και έπειθαν κυρίως ηλικιωμένες να συγκεντρώνουν χρήματα και τη μαλφή και να τα αφήνουν έξω από το σπίτι τους, από όπου συνεργοί τους τα παραλάμβαναν. Έχουν εξιχνιαστεί 3 απάτες στο Ρέθυμνο, Ανόγια και Χερσόνησο, ενώ συνελήφθησαν 2 άνδρες 22 και 49 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ, ενώ άλλα κοσμήματα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε δεύτερο όχημα και αποδόθηκαν στα θύματα. Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει μια 11χρονη από τον καταβλισμό των Ρωμά στο Ηράκλειο, η οποία προσβλήθηκε από λεπτοσπύρωση, μια λίμωξη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και συνδέεται κυρίως με την έκθεση σε ούρα μολυσμένων τροκτικών. Η ανήλικη χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί για 4 ημέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή στα τέλη του περασμένου μήνα. Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στέγασης για το 4ο και 50ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, καθώς οι λύσεις που είχαν εξεταστεί δεν προχώρησαν και απαιτούνται προσωρινές λύσεις για την φετινή σχολική χρονιά. Παράλληλα, ο Δήμος αναζητά μόνιμη λύση και εξετάζει την αξιοποίηση 2 όμορων οικοπαίδων της περιφέρειας για την δημιουργία σχολικών υποδομών. Ακόμη και η λύση των προκατασκευασμένων αιθουσών, ωστόσο, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Στα εσωτερικά τώρα, τη διάθεση 680 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός επεσήμανε πως τις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλήρες περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και τα χρονοδιαγράμματά της. Στη Βουλή κατατέθηκαν προς κύρωση δύο συμφωνίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορούν στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ατοϊκή αντιβαλιστική άμυνα καθώς και την συμμετοχή ελληνικών μονάδων σε πολυεθνική άσκηση αεράμυνας με τη Γερμανία στο πεδίο βολής Νάμφη στην Κρήτη. Τα σχετικά νομοσχέδια αναμένεται να συζητηθούν και να ψηφιστούν από την Ολομέλεια μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Περίπου 255.000 συνταξιούχοι σε ολόκληρη την Ελλάδα εξακολουθούν να εργάζονται σύμφωνα με τα όσα δείχνουν τα στοιχεία από την ειδική πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ. Από εκείνους, περίπου 122.000 απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, 67.000 είναι οι μισθωτοί και οι υπόλοιποι περίπου 60.000 ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι. Στα τοπικά και πάλι τώρα, κυρίες και κύριοι, διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ στη γέφυρα του Ξηροποτάμου από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 12 του μήνα προγραμματίζεται και θα ισχύει καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών απομάκρυνσης επικίνδυνων βραχοδών όγκων. Τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία θα κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα θα διέρχονται από τον ΒΟΑΚ με περιοδικές διακοπές της κυκλοφορίας. Τη δυνατότητα εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι οφειλέτες μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι πολίτες μπορούν κατόπιν αίτησης να ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον Δήμο από 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Στα αθλητικά τώρα, Όφη και ο Δήμος Ηρακλείου συμφώνησαν να προχωρήσουν στον σχεδιασμό του νέου γηπέδου στην περιοχή Κορώνη Μαγάρα, όπως προέκυψε από τη σημερινή συνάντηση του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον πρόεδρο της κριτικής ομάδας Μιχάλη Μπούση. Επόμενα βήματα είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων εκτάσεων, οι μελέτες και κυρίως η χρηματοδότηση. Θα δημιουργηθεί ειδική ομάδα για την υλοποίηση του project, ενώ καθοριστική θεωρείται και η στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Με τις αναμετρήσεις Βόλος Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ, ανοίγει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Αύριο ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στις 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Κρήτη με ηλιοφάνεια σε ολόκληρο το νησί και θερμοκρασίες έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα νότια, θα αγγίξουν και τους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και τα 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε σε αυτό το σημείο το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
5: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στις 8 απόψε η μεγάλη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις εξαγγελίες να περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις της συντάξης, παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό και νέο πρόγραμμα στέγασης. Αύριο στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη με περίπου 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Το Ράδιο Κρήτη θα μεταδώσει ζωντανά τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις τύπου. Δυναμικό παρόν στο σημερινό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν οι αγρότες των Χανίων με τρακτέρ και εκατοντάδες παραγωγούς να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Ζητούν λύσεις για το κτηματολόγιο, τους δασικούς κάρτες, τη δακοκτονία και τον ΟΣΔΕ. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όπως προαναγγέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 7.280.000 επιβάτες έχουν περάσει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου από την αρχή της χρονιάς, καταγράφοντας αύξηση 4,5%. Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%. Πάνω από 30.000 ευρώ ήταν η λία κυκλώματος που εξαπατούσε ηλικιωμένες προσποιούμενο τους λογιστές. Δύο άνδρες 22 και 49 ετών συνελήφθησαν, ενώ εξιχνιάστηκαν τρεις απάτες σε Ρέθυμνο, Ανόγια και Χερσόνησο. Στο Παγνί νοσηλεύεται 11χρονη με λεπτοσπύρωση. Η ανήλικη είχε προηγουμένως νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Παίδων. Χωρίς οριστική λύση παραμένει το πρόβλημα στέγασης του 4ου και του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Ο Δήμος αναζητά προσωρινή λύση για τη νέα σχολική χρονιά, εξετάζοντας παράλληλα δύο οικόπεδα της περιφέρειας για μόνιμη εγκατάσταση. Κονδύλι 681 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως το 2032, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμό στην Τανάγρα μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom της πολεμικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δύο πιλότων και η έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Τανάγρα μετά την πτώση του αεροσκάφους. Μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στις 8 το βράδυ, ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις, οι παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό και νέο πρόγραμμα για τη στέγαση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος ετοιμάζεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ, όπως προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 30.000 ευρώ η λία κυκλώματος που εξαπατούσε ηλικιωμένες προσποιούμενοι τους λογιστές. Συνελήφθησαν δύο άντρες, 22 και 49 ετών, ενώ εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις σε Ρέθυμνο, Ανόγια και Χερσόνησο. Στο Παγνή νοσηλεύεται 11χρονη με λεπτοσπύρωση. Η ανήλικη είχε νοσηλευτεί προηγουμένως στη ΜΕΘ Παίδων. Κλειστή θα είναι από τη Δευτέρα η γέφυρα Ξηροποτάμου στο ΒΟΑΚ από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία των μικρών οχημάτων και των λεωφορείων θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.05.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου Phantom της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week. Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Τανάγρα μετά την πτώση του αεροσκάφους. Μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στις 8 το βράδυ, ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις, οι παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό και το νέο πρόγραμμα για τη στέγαση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Το Ράδιο Κρήτη θα μεταδώσει ζωντανά την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος ετοιμάζεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ, όπως προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Κλειστή θα είναι από τη Δευτέρα η γέφυρα ξηροποτάμου στο ΒΟΑΚ από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία των μικρών οχημάτων και των λεωφορείων θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Δύο τροχαία σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στα Χανιά, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα. Το πρώτο έγινε στην οδό Ελευθερίου Βενζέλου, ενώ στο δεύτερο περιστατικό ένας από τους οδηγούς εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση. Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό. Από τα δύο τροχαία δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Έως και 48 δόσεις για την εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο προβλέπει η νέα ρύθμιση στο Μαλεβίζι. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε από σήμερα τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την επίσκεψη Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
8: Φτερό στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά σου η σκοτεινή. Κοιμήσου ήσυχα, κανείς δεν σ' απειλεί. Κρυπάω τα πλήθη για να πετάξω μακριά. Μόνο η κακία πια μου κόβει.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νεκροί είναι οι δύο χειριστές του μαχητικού Phantom που κατέπεσε στην περιοχή της Τανάγρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα εκτείναξης του αεροσκάφους. Καλύτερη είναι πλέον η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική περιοχή της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους. Από την πτώση του Phantom και τα θραύσματα που διασκορπίστηκαν στην περιοχή, τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων αναμένεται να βρεθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις, οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό, αλλά και το νέο πρόγραμμα για τη στέγαση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Το Ράδιο Κρήτη θα μεταδώσει ζωντανά τόσο την απόψινή ομιλία όσο και την αυριανή συνέντευξη τύπου. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους σχεδιάζει να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Την πρόθεση αυτή έκανε γνωστή ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή θα παραμείνει από τη Δευτέρα η γέφυρα Ξηροποτάμου στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης εξαιτίας εργασιών που θα πραγματοποιούνται στην περιοχή. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Για τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία προβλέπεται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Περισσότερες από 30.000 ευρώ απέσπασε κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένες γυναίκες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 22 και 49 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απάτης, οι οποίες καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο, τα Νόκια και τη Χερσόνησο. Στα 7.824.000 κυβικά μέτρα υπολογίζονται τα αποθέματα νερού στο φράγμα Φανερωμένης. Η εικόνα που παρουσιάζει το φράγμα χαρακτηρίζεται ικανοποιητική για την εποχή. Ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο σε έως και 48 δόσεις εφαρμόζεται στο Μαλεβίζι. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή έχει οριστεί στα 30 ευρώ. Στη Βουλή κατατέθηκαν δύο συμφωνίες που αφορούν τον τομέα της άμυνας. Η πρώτη σχετίζεται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ατοϊκή αντιβαλιστική άμυνα, ενώ η δεύτερη αφορά πολυεθνική άσκηση αεράμυνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε η πτώση μαχητικού Phantom στην περιοχή της Τανάγρας, καθώς νεκροί είναι οι δύο χειριστές του αεροσκάφους. Οι δύο πιλότοι δεν κατάφεραν να ενεργοποιήσουν εγκαίρως τα συστήματα εκτείναξης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πτώση του μαχητικού και τα θραύσματα που διασκορπίστηκαν στην περιοχή. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σε περίπου μία ώρα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις, οι παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς και το νέο πρόγραμμα για τη στέγαση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Το Ράδιο Κρήτη θα μεταδώσει ζωντανά τόσο την απόψινή ομιλία όσο και τη συνέντευξη τύπου. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους προγραμματίζει να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την πρόθεση αυτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Με ξεχωριστές κινητοποιήσεις, τα συνδικάτα διαμαρτύρονται στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Οι συγκεντρώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πορείες. Από τη Δευτέρα διακόπτεται η κυκλοφορία στη γέφυρα Ξηροποτάμου στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή. Η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία έχει προβλεφθεί εκτροπή μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Συνολικά 91 μετανάστες μεταφέρθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά τις επιχειρήσεις διάσωσης στα νότια της Κρήτης. Στο σύνολο καταγράφονται 51 επίκοοι Μπαγκλαντές, 33 Αιγύπτιοι, 4 Σουδανοί και 3 από την Ερυθρέα. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νεκροί είναι οι δύο χειριστές του μαχητικού Phantom που κατέπεσε στην περιοχή της Τανάγρα σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιλότοι δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα αυτόματης εκτείναξης του αεροσκάφους. Τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν χάσει ύψος ύστερα από δεξιά στροφή και καταπέσει για άγνωστη μέχρι τη στιγμή αιτία. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε από σήμερα ως τη Δευτέρα στις ένοπλες δυνάμεις για το χαμό των δύο χειριστών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι αυξήσεις της συντάξης, οι παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό και το νέο πρόγραμμα για τη στέγαση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το Ράδιο Κρήτη θα μεταδώσει ζωντανά τόσο την απόψινή ομιλία όσο και την αυριανή συνέντευξη. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος ετοιμάζεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Κλειστή θα είναι από Δευτέρα η γέφυρα του Ξηροποτάμου στον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα εξαιτίας εργασιών. Τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία θα κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Τον Οκτώβριο αναμένεται στον Άγιο Νικόλαο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για να επιθεωρήσει τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περίπου 255.000 συνταξιούχοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να εργάζονται. Από αυτούς, περίπου 122.000 απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα έπληξαν τις αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν και στα νυχτά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων που περιπολούσαν στα περιφερειακά ύδατα. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις αμέσως μετά το πέρας της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την οποία θα μεταδώσει ζωντανά το Ράδιο Κρήτη.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως κάθε χρόνο πίστη στο ραντεβού μας με την έγκυρη ενημέρωση και υπηρετώντας με συνέπεια τις αρχές του πλουραλισμού, σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων της χώρας. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης.
2: Για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, προστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους δυσβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2030. Για ένα άλμα ευημερίας, για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο.

Ένα χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελματός να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και η εθνική ανάπτυξη
να αποτυπώνεται τελικά

στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή, έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία, για ευνόητους λόγους, ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Θα το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι, με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία, θέλω να θυμίσω, την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Όλα τους συγκλίνουν

στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς. Και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στον πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλο. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις.

Ταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο. Στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκλους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκλους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Ένας μισθωτός με τρία παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει μηδέν. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας.
Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το 100% μισθό συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε.

και να αντικαταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι η υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΕ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς, ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φερεχνωρίας μίσθωσης. Σε αυτές τις προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή με άλλα λόγια δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Στην επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών

Η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιέματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιέματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση για εμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως το 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή, μάλιστα, να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο, ακριβώς ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται δίπλο ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Από το βιβλίο που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αττλία, όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026,
σε 2,5 μέρες από τώρα. Καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα

τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 400 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019. Τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8%, στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4

Από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις. Οι φόροι της ελαφρύνσης. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη, τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, Ε65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στον περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυριοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης. Δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το ομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα, και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη, τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Για τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάρους, τους συμπολίτες μας να περιμένουν στις ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια, γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο.
Και όλα αυτά

ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος, γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές αλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια, τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα, οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη, κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, τους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα ένα από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Η σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο
θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου, ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προς το χέστριά του. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραχδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόθρο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα, έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη την προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο
την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει το 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Θυμεί εδώ η σταματική αναθεώρηση. Θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε από τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για τη νέα γενιά. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων σπιτιών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές εστίες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τον πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής διοίκησης. Γεωργία ακριβίας. Έξυπνη άρδευση. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσιμων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγή, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις
που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας.

0: Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωπιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρετώς, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο μας πέρασε. Είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίο κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε σε ζωντανή μετάδοση από το Ράδιο Κρήτη και το ikriti.gr τις βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες και τον πολιτικό σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα, όπως ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πιστή στην αρχή του πλουραλισμού και της σφαιρικής ενημέρωσης, θα σας μεταφέρουμε ζωντανά το επόμενο Σαββατοκύριακο και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο με το βραδινό δελτίο ειδήσεων.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων, ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεδιπλώνοντας τη Συμφωνία Πρόοδου και Ευημερίας. Για τις επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει στις 5.083 ευρώ, ενώ το μέτρο αφορά σε πρώτη φάση 50.000 αγρότες. Για τους κτηνοτρόφους, δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας και για διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν, ανέφερε. Σημαντική είναι και η εξαγγελία για τους συνταξιούχους. Η ενίσχυση που καταβάλλεται το Νοέμβριο αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών. Πρόκειται για διπλή παρέμβαση, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και η περίμετρος των δικαιούχων. Οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ το μήνα μεικτά ως τον Ιανουάριο του 2028 λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και κουμπαρά για τα παιδιά. Θεσπίζουμε είπε λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού, στον οποίο η πολιτεία θα καταθέτει ό,τι ποσό καταθέτει κάθε γονιός έως 1.200 ευρώ ετησίως. Οι παρεμβάσεις του για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αφορούσαν στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου κατά ακόμα 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027. Για τα άτομα με αναπηρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, το οποίο αφορά 218.000 πολίτες, οι οποίοι υπολογίζεται πως θα έχουν μέσο ετήσιο όφελος ύψους 220 ευρώ. Οι παρεμβάσεις του για το κόστος της ενέργειας αφορούσαν στη μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από του χρόνου ως το 29 και μείωση κατά 50% στις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα και για το στεγαστικό. Ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ και παράλληλα να μειωθεί η ανεργία σε ποσοστό κάτω από το 6%. Τέλος, δεσμεύθηκε για τη δημιουργία νέου σύγχρονου γηπέδου στην Τούμπα. Οι εργασίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αρχίσουν το καλοκαίρι του 2027. Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ πένθος έχει πέσει η αεροπορία και όλη η χώρα από το θάνατο των 2 πιλότων του F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει σήμερα το απόγευμα, λίγο μετά την απογείωσή του, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας επέστρεψαν εσπευσμένα στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, ενώ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διέκοψε την επίσκεψη που πραγματοποιούσε στη Μεθόνη. Το κυβερνών κόμμα ακύρωσε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Ο σμιναγός και ο αντισμιναγός που έχασαν τη ζωή τους σήμερα βρέθηκαν σε απόσταση μακριά από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Από την πτώση του Phantom και την έκρηξη που ακολούθησε εκδηλώθηκε πυρκαγιά, για την κατάσβεση της οποίας έσπευσαν 5 ομάδες δασοκομάντου, 115 πυροσβέστες και 36 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποίησαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις από νωρίς το απόγευμα και τα συλλαλητήρια κατά της κυβερνητικής πολιτικής στην Θεσσαλονίκη, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία της αστυνομίας εδώ και ημέρες. Στο Λευκό Πύργο ήταν η συνάντηση των μελών της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Στην Καμάρα η συγκέντρωση μελών της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Στην τοπική επικαιρότητα, κλειστή θα παραμείνει από τη Δευτέρα η γέφυρα του Ξηροποτάμου στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης εξαιτίας εργασιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύει από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα για τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία προβλέπεται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του παλιού δρόμου. Περισσότερα από 30.000 ευρώ απέσπασε κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένες γυναίκες εμφανιζόμενο ως λογιστές. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 22 και 49 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απάτης, οι οποίες καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο, τα Νόγια και τη Χερσόνησο. Ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο σε έως και 48 δόσεις εφαρμόζεται στο Μαλεβίζι. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή έχει οριστεί στα 30 ευρώ. Τη Δευτέρα θα δικαστούν από το Αυτόφορο 68χρονη και ο γιος της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημελήματος, πράξη που αφορά στην κατηγορία ότι έθεψαν την ηλικιωμένη γυναίκα τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού που διαμένει η οικογένεια στο Μαραθώνα Αττικής. Δύο τροχιά σημειώθηκαν το μεσημέρι στα Χανιά, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα. Το πρώτο έγινε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ στο δεύτερο περιστατικό ένας από τους οδηγούς εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση. Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό από τα δύο τροχιά.

0: δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο διεθνή χώρο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από 4 χρόνια. 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα έπληξαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν και στα νυχτά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον 2 αμερικανικών πολεμικών πλοίων που περιπολούσαν στα περιφερειακά ύδατα. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σοβαρό τροχαίο στο Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Βιτιοφόρο καυσίμων εξεράγει σε αυτοκινητόδρομο στα δυτικά. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Τέλειος Βολιαντόπουλος. Τέλειο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Εύα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές στο Ραδιοπέδιο. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το γηπεδικό θέμα του ΟΦΗ, καθώς σήμερα είχαμε τη συνάντηση του Προέδρου της θετικής ομάδας, του Μιχάλη Μπούση, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στο σχεδιασμό του νέου γηπέδου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Και επόμενα βήματα είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων εκτάσεων, οι μελέτες και κυρίως η χρηματοδότηση, που είναι το πιο βασικό. Μάλιστα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ειδική ομάδα για την υλοποίηση αυτού του project, ενώ καθοριστική θεωρείται και η στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση του πρόεδρου της ΠΑΕΟΦ, Μιχάλη Μπούση, με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Στα αγωνιστικά, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε απόψε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει και πάλι στους τραυματίες Σιέλη, Ισέκα και Μαρινάκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με Βόλο και Ολυμπιακό να αναδεικνύονται ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του επιθετικού του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστή το είδος τραυματισμού. Πάντως, από την πρώτη στιγμή, όταν συγκρούστηκε με τον τραυματοφύλακα του Βόλου, φάνηκε ότι ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός και αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο με φορείο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Derby ΑΕΚ Άρης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 30 λεπτό η ΑΕΚ προηγείται του Άρη με 1-0. Αύριο, εκτός από το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά, ξεχωρίζει και το ντέρμπι που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ. Το αυριανό πρόγραμμα της Super League περιλαμβάνει άλλες 2 αναμετρήσεις με τις οποίες έτσι θα κλείσει το κυριακάτικο πρόγραμμα. Και είναι τα παιχνίδια Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7. Σήμερα ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Super League 2 με λευκή ισοπαλία στην αναμέτρηση Πανθρακικός Πύργος που έγινε στην Κομωτινή. Στην κολύμβηση είχαμε μια πολύ σπουδαία διάκριση για τον Ηρακλώτη κολυμβητή, τον Βασίλη Κακουλάκη, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 3 χιλιόμετρα κολύμβηση στο μαραθώνιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθώνιας κολύμβησης που διεξάγεται στην Αργεντινή. Ενώ στο ίδιο αγώνισμα επίσης η Ηρακλείωτης Κωνσταντής Χουρδάκης ήταν πολύ κοντά στα μετάλλια, αλλά τερμάτισε τελικά στην 5η θέση. Και να κλείσουμε με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν σήμερα στα γήπεδα του Ηρακλείου. Στα πιο σημαντικά φιλικά παιχνίδια, ο Γιούχτας κέρδισε εκτός έδρας την Χερσόνησο με 1-0, Ερυθμιακός Χανιά 0-0, Αθλητικός Όμιλος του Τυπακίου Νέος Ηρόδοτος 3-1, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Ρούβας 0-1, Κόρφος Ελούντας Μοχός 1-4, Πανούμινοκή 4-1, Όφη Ράπετρας Όφαρ Καλοκορίου 3-3, Αστέρας Νικιάς Λίντο 1-2, Πόα Β' Ρωμανός 0-1, Δόξα Ερακλείου Αργοτήλης Β 4-1 και Ελπίδες Κατερού Πόη 1-4. Εύα.
0: Ευχαριστούμε, Στέλιο, να είσαι καλά. Κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, ο οποίος αύριο στην Κρήτη αναμένεται γενικά έθριος, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία.

0: Θερμοκρασίες έως 31 με 32 βαθμούς τοπικά στα νότια. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 36. Οι ανεμοί θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μπουφόρο. Σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.